0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Καλώς λοιπόν και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή ο Θεοσονιέρος.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαργκάλη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον

αργά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου

0: υπάρχου παιδί.
1: Μήπως αυτό.
2: Μια κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη. Μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Τα παραθυρά κλεισμένα όπως τα κελιά.
1: Ίσως αυτό.
4: Κάποιο αγκάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
1: Ή μήπως αυτό.
5: Καμα...

Μεγάλα λόγια, φάντα σε μένα. Μεγάλα λόγια, φάντα σε μένα.

0: μέσα.
1: Ίσως αυτό.
2: Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρκολυθώ.
1: Μήπως αυτό.
3: Αστεράκι βοτεινό.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Τα ματάκια σου που λάμπουν και η κορδέλα στα μαλλιά.
1: Μήπως αυτό. Ίσως αυτό.
5: Εγώ έχω τα στολίδια μου, τα δαχτυλίδια μου και ό,τι πω.
1: Μήπως αυτό.
6: Γεια σου, ρε.

0: ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή ο Θεοσονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

σου έχω κάνει και με διώχνει σαν ζητιάνο. Είμαι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θες να πεθάνω? Δεν έχω να σου δω.

0: πίτσα.
1: Μήπως αυτό.
0: Πες μου μια ακόμα ψευδιά, πρώτου να δείσαι γενιά, αγάπη μου.
1: Ίσως αυτό.
0: Για την αγάπη σου εγώ πεθαίνω, αγάπη δίνω, δάκρυ περνώ.
1: Ή μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

συγχωρούσα κάθε λάθος σου βαρύ. Και κάθε νύχτα σε σκεφτόμουν και κεγόμουν, γιατί με πρόδωσες για άλλου

0: Ακριβώς αυτό.
1: Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Πάθεις τύχημα.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Ίσως αυτό.
3: Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Θέλω να πεινώ, να πεινώ, να μεθάω. Θέλω να πεινώ για σένα που πονάω.
0: Ίσως αυτό.

0: Μήπως αυτό.
1: Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Οι αγάπες πονάνε όταν λίγο κρατάνε και αφήνουν σημάδια που ποτέ δεν περνάνε.
0: Ίσως αυτό.
3: Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα, για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα.
0: Μήπως αυτό.
4: Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου εγώ.
0: Ή μήπως αυτό.
5: Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Ίσως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Θα σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββολιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
3: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε πρό.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6:30.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Γιώργο μου, θα σου πω το ένας βράχος στο βουνό.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Προσέχτε με.
1: Σας παρακαλώ.
0: Ένας βράχος στο βουνό. Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Ένας βράχος στο βουνό.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος βράχος.
0: Βουνό είναι, έχει πολλούς βράχους. Μην με διακόπτεις, σας αφήσω λόγο. Ένας βράχος στο βουνό. Μοναχός του περπατούσε.
1: Τι είναι αυτά που λες, τι περπατούσε, Χρυσέ μου, τι περπατούσε, τι είναι αυτά που λες,
0: Είσαι σεισμό, Γιώργο.

Στις εκλογές του μέλλοντος, εγώ Λεύκο θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνιμο πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο παιδιά άλλο δεν θα τα αντέξω. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Κι απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναντηθώ.

Θα βάλω την καρό ποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουν τα χρόνια και θα με παίρνουν μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουν λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχ, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και ήρθε και μου έγινε τέλεια η μακαρονάδα. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας.

0: το φίλτα, Τόμ, τελείωσε. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου, πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει το...
1: Φτούσο.
0: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Φτούσο.
0: Σας παρακαλώ, τι τρόπος είναι αυτός, ξέρεις ποιον φτύνεις.
1: Ξέρω, γι' αυτό σε φτύνω.
0: Πήγαινε έξω.
1: Ποιος να πάει έξω.
0: Εσύ.
1: Ένα μόνο σου λέω. Καρασολίνας.
0: Καρασολίνας. Καρασολίνας. Της γνωστής αυτής οικογενείας των Καρασολιναρέων από τη Δεσκάτη.
1: Ναι, γεια.
0: Πατριώτες λοιπόν. Δεσκατιώτες, φίλτατε μου.
1: Φτούσου.
0: Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Φτού και φτού, γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις, κύριε, μάλιστα. Βουλευτής σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
1: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Πού να ξέρω, φρακίρις είμαι.
1: Κόβε.
0: Τι να κόψω, κολτσίνα θα παίξουμε.
1: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
0: Και δεν διορίστηκες.
1: Όχι.
0: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
1: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
0: Έλα τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
1: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
0: Τι το θέλεις.
1: Έχω να πάω και σ' άλλον βουλευτή. Ναι, γεια.
0: Άντε, γεια.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββολιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονιέρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
3: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
13: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
14: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
13: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
14: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
13: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
14: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
13: Ανανέωσου.
14: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
15: Πρωινό
0: ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
15: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
0: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Α, πα, αρε, τι, τος. Απαραίτητος.
15: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
0: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
16: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
17: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
18: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Δεσποινίδες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για το τιμόμενο πρόσωπο της αποψινής βραδιάς, τον κύριον Στέφανον Αβγερινόν. Πολλές προσωπικότητες έχουν τιμήσει κατά καιρούς το ένδοξο νησί μας. Αλλά τι ούτως εν ήρ, ποτέ. Και όχι και τι ούτως, κύριε. Είμαι υπερήφανη, διότι φιλοξενούμε ένα εργάτη της Γραφίδος, ο οποίος αποτελεί την κορονίδα και το αγλάισμα των συναδέλφων του.
1: Πού σε ληξίαρχε να τα ακούσεις.
0: Και ο πνευματικός αυτός άνθρωπος, χρόνια ολόκληρα σκυμμένος επάνω στα καρδιά του, ημνεί την αναγέννηση της ζωής, τη χαρά της δημιουργίας και τη ματαιότητα του θανάτου.
1: Κι όλα αυτά με 1600 το μήνα.
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Προτείνω στην υγειά του. Να μας ζήσει, Στέφανε Αβγερινέ.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα ρε Σίγο θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Εδώ καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
1: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακάρακα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
0: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
1: Θα το πάω στο Λαχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ.
2: Και έχω και οριστική διαγραφή.
3: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στο Λαχινό. Ακόμα εμπορία Scrap μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46 δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός. Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός Αχινός.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 757-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Δεν με βολεύει εδώ πέρα, πάω να πάω αέρα στο κοτέτσι.
1: Βάση καλό σου, Χριστιανέ μου, στο κοτέτσι θα πάω να κάνεις να πάρεις αέρα. Το φόλι θα κάνεις.
0: Μα το κοτέτσι έχει ασβέστιο.
1: Τι έχει, λέει?
0: Ασβέστιο.
1: Και άμα θες ασβέστι, δεν πας σε κανένα γιαπί να πάρεις ζωτέλη.
0: Μα άλλο αυτό το ασβέστιο.
1: Καλά. Κάνε ό,τι θες. Αφού σ' αρέσει να κάνεις το θαλαμοφύλακα στις κότες, κάτσε να τον κάνεις. Σίγα, σίγα.
0: Δεν μου λέτε, μήπως είναι καμιά σας τίποτα θησαυρό.
1: Κυρνεόκος με, βγες από το κοτέτσι, θα ζηλέψει ο κόκορος.
0: Ωραία, δεν υπάρχει κόκορας.
1: Πού είναι?
0: Ξέρω εγώ, πάει να ψουριστεί. Μα...
1: Έκανες, μωρέ, τρομάρα να σου έρθει. Τι έκανες, Χριστός και Παναγιά και Άγιος Νεκτάριος. Και στο έλεγα, Χριστιανέ μου, φύγε από το κοτέτσι, θα μου κάνεις ζημιά. Ορίστε, ορίστε, όποιος ανακατεύεται με τις κότες, τον τρώνε τα πίτουρα.
0: Μα εγώ, κυρία Θεόνη μου, εμπήκα διότι...
1: Ξέρω, ξέρω, ξέρω, να μου τα κάνεις θάλασσα. Βρε εγώ, ποιος θα μου πληρώσει αυτή τη ζημιά. Το κοτέτσι μου εμένα ήταν παρθεναγωγείο, να μην πατήσει μέσα σε ερνικός. Και τώρα μου το μαγάρισες, κακό χρονονάκι.
0: Έλα, ρε, τώρα για ένα κοτέτσι θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Θα σου χτίσω καινούριο κοτέτσι.
1: Έλα, καλώς. Ξεκλήσου, έλα.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου, μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Για πλησίασε.
1: Ορίστε.
0: Τι λουτράκι τσαμπουνά εδώ.
1: Εγώ?
0: Ναι. Δεν είπε να πα τα κανένα βούλα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπε.
0: Πώ σου καεί σου με τίποτα. Πώ βρέθηκε από τα κανένα βούλα στο λουτράκι.
1: Το νερό.
0: Ποιο νερό.
1: Που πίνει και σου διαλύονται τα άλατα.
0: Το νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζει με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
1: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
2: Τι θα τα κάνει βρε τα άλατα. Πασατέμποση.
1: Εγώ αρχικώ ήθελα στα καμένα βούλα, αλλά μετά μου λέει
0: σκάλο μου. Σκάλο. Κανεί δεν σου πει τίποτα. Κανεί δεν σου πει τίποτα. Θα πα στα καμένα βούλα.

0: ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
1: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
4: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
6: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
7: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
8: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
9: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
10: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
11: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
12: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
11: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
12: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
11: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
12: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
13: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
14: Ποιότητα, κορυφαία, ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Thank you. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
16: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
15: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
16: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
15: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
16: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
15: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
17: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
16: Τηλέφωνο 2810 823 447.
15: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
18: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, ΠΕΚ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και ΠΕΚ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 100. 30. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
19: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
20: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές, στους δικούς.

στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, γάμω τους ασκέτους. Όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, στους χασούς, τα τζακάρια.

0: Πάρε κάτι σκοτάδια. Ανά, βρε, γλυκοχαράζει. Ωρε. Να και η γριά. Βρε, βρε, να και η πικρά. Ωρε. Ο άλλος, πως το διάλο είναι ο άλλος. Τι διάλο, άνοιξε ή και το κατάπιε. Και ήθελε να δει και το γαρίφαλο τρομάρα του. Κύριος,
1: ορίστε τι είπατε.
0: Πού είσαι, αδερφέ.
1: Εδώ, κύριε, δεν με βλέπετε.
0: Ούτε που σε βλέπω, ούτε που θα σε δω όπως πάντα πράγματα. Για στριμώξου λίγο.
1: Έτσι.
0: Α, ναι, έτσι. Μπράβο. Ναι, ναι. Να, τώρα κάτι βλέπω. Ο, ναι, τώρα σε βλέπω ολόκληρο.
1: Αλλά σε φοβάμαι. Πώς με φοβάστε, δηλαδή.
0: Άκρος δεξιός δεν είσαι. Θα μου φύγεις.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
2: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Κρατήστε κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
7: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
13: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
14: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 319 600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
15: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
16: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
17: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
18: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
17: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
18: Μπαίνουμε λοιπόν.
17: Μπήκαμε.
19: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
17: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
20: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
21: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
20: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
21: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ, τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυση τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας. Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
2: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
1: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
2: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
1: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
0: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

εξέλιξη. Μέσα σε λίγο χρόνο καταλήξαμε οι δυο μας σε μια αγάπη και λιώνω. Πάντα έψαχνες μέσα στη ζωή το σωστό και μου δίνεις τα πάντα.

κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να έχει ποθώ που έχει ένα ποθώ.

Και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Σας ξαναλαμβάνω και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Κάρας.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
13: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
14: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
15: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
16: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
15: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
16: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
15: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
16: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
17: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
18: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
19: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
20: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
21: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
22: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
21: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
22: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
21: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
22: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
21: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
23: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
22: Τηλέφωνο 2810-823-447.
21: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
24: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: αυτό.
1: Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα.
0: Μήπως αυτό.
2: Με το στόμα γεμάτο φιλιά, ανθισμένη σαν τη Μυγδαλιά.
0: Ίσως αυτό.
3: Υπάρχει ακόμα αγάπη, μου το μαθαίνεις εσύ.
0: Μήπως αυτό.
3: Μια ζωή δεν θα τρέχω πάντα πίσω σου να σε βρω.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Όταν θα φύγεις θα μου

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Εδώ καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
2: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
3: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
2: Θα το πάω στον Αχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ. Και έχω και οριστική διαγραφή.
0: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στον Αχινό. Ακόμα, εμπορία Scrap, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46, δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ, στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός. Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός, Αχινός.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
8: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
7: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
8: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
7: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
8: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
7: Ανανέωσου.
8: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
7: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
9: υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιντικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο, τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του εινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.

όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν.

0: πίσω σ' αυτό.
1: Αδυναμία μου, ήσουνα και μήνες, και σαν το αίμα μου κυλάς μες στο κορμί μου.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά.
0: Μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
0: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αλουσένς Ενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσένς Ενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσένς Ενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
3: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
4: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
3: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
4: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

θα τα χρόνια σου περάσουν. Κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γεις σε μένα.

0: τύπος αυτό.
1: Ανανεωμένος και ερωτευμένος.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Μην κυκλοφορείς έτσι να χαρείς.
0: Ίσως αυτό.

0: Μήπως αυτό.
1: Με κλάμα και με πόνο την αγάπη σου πληρώνω.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά.
0: Ίσως αυτό.
3: Γιατί

Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός. Δεν αντέχω σε όλο κόσμο που μπερδεύει.

0: αυτό.
1: Τον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Τότε που για μένα μόνο ζούσε. Τότε που τρελά με αγαπούσε.
0: Ίσως αυτό.
3: Για φαντάσου στις ειδήσεις να έχει δελτίο καρδιάς.
0: Μήπως αυτό.
4: Μετά τις 12 γένα οι δρόμοι οδηγούν σε σένα.
0: Ή μήπως αυτό.
5: Αντικανονικά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ας ξέρω πως δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει.
0: Ίσως αυτό.
6: Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε.
0: Ή μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Φροντίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
1: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71. Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
2: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: όλη την υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου.
1: Μήπως αυτό.
2: Η στενά χώρια μου δεν είναι φωτιά.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Μεγάλη θλίψη έχει τυλίξει την καρδιά μου την φτώχη.
1: Ίσως αυτό.
4: Στο σταυροδρόμι σε βρήκα και με βρήκες και είχαμε νιώσει τη αγάπη.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίερο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς. Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 100. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
12: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
14: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
13: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
14: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
13: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
15: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis-service.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
16: Εδώ καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
17: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
16: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
17: Θα το πάω στον Αχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ. Και έχω και οριστική διαγραφή.
15: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στον Αχινό. Ακόμα, εμπορία Scrap μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46 δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός. Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός, Αχινός.
18: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
19: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
20: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
21: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
20: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
21: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
20: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
21: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
22: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
23: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
24: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897-041-325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
25: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
26: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
27: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
26: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
27: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
26: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
27: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
26: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
28: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
27: Τηλέφωνο 2810-823-447.
26: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
29: Τα πάντα για το φως. Πανταλός.
0: Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων. Λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Ράδιο 1,5. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
4: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. AutoFit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
8: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
9: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίδες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
1: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές υπερβολικές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιντικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815-202-173 και κινητό 6949-58-2114 με την υπογραφή του εινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
13: Τα ακρεοπολιάδα Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ.

στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει, απόψε ο έρωτας αφήνει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24 ώρες.

0: για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλειώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Χάσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλειώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Για χώρους με άποψη και στυλ, EcoStyle. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την EcoStyle και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. EcoStyle. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. EcoStyle. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης ProCAD. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης ProCAD. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης ProCAD. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης ProCAD. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαργκάλη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Στην Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines, με τον αέρα του τόπου της.
12: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
13: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
12: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
13: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
12: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
15: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
17: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι
16: είναι ποδόσφαιρο.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
18: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
17: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
18: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
17: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
18: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
19: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
20: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
21: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
22: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897-041-325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
23: Εδώ ο καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
24: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
23: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
24: Θα το πάω στο Λαχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ. Και έχω και οριστική διαγραφή.
25: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στον Αχινό. Ακόμα, εμπορία Scrap μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46 δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973-501-737 και 2817-7171-73. Αχινός. Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός, Αχινός.

μαύρο χρώμα είναι ερωτικό. Γι' αυτό το φόρεσε η νύχτα. Πέτα τα ρούχα κι ας το σώμα σου γυμνώ.

Το μαύρο χρώμα είναι ερωτικό και όταν το φοράς μου διάζω μέσα στις φλέβες μου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: χάρισα.
1: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
2: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
2: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
4: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
2: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
4: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Θεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο. Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
1: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

σε μένα να πιστέψεις. Και δρόμους ανοιγά να βγεις από τον καημό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρου.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
10: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
11: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
10: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
11: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
12: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
15: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένανε ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
3: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
3: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
0: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
6: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 4.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
2: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
3: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
1: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
6: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
7: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
8: Ενώ ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη. Για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
12: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
13: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
14: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
15: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
16: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
15: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
17: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
17: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
18: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
19: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.

0: πίσω σε αυτό.
1: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Μήπως αυτό.
2: Μανόλια, μανόλια, τα ρόσουδα κιόλια, μανόλια.
0: Ή μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της πόπης Ξενικάκη. Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Εδώ ο καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
1: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
0: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
1: Θα το πάω στο Λαχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ.
2: Και έχω και οριστική διαγραφή.
3: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στον Αχινό. Ακόμα, εμπορία Scrap μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46 δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός.
4: Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός, Αχινός.
5: Τα ακρεοπολία δασκαλάκι.

0: ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: μήπως αυτό.
1: Πες τα λόγια τα μοιραία μια φορά.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Τα δικά σου μαύρα μάτια δεν τα δεις μόνο. Κι αν έκανανε κομμάτια λιώνω και πονώ.
0: Ίσως αυτό.
1: Να σου πω, να σου πω.
0: Μήπως αυτό.
1: Χωρίς δεκαρά πώς θα παντρευτούμε Μανώλιο μου.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Σε βάλω.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: μήπως αυτό.
1: Και μαζί και μόνος, πάλι νιώθω μόνος.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Υπερβολικά σ' αγαπώ και σε θέλω. Ναι, σε θέλω, όσο σε θέλω.
0: Ίσως αυτό.
3: Δεν θέλω να βλέπω κανένα. Στην άκρη του κόσμου θα πάω.
0: Μήπως αυτό.
4: Άλλη

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαργκάλη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρου.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
12: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
15: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
16: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
17: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: 2,5. 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Ακούτε Ράδιο 1,5. Ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Χάσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Autofit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

Σμένα φώτα στα χτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γόνια. Κι είναι η ζωή μου βαρύ φορτίο, μέσα στου κόσμου την παγωνιά. Κλεισμένος δρόμος για μας τους δύο.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρου.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 100. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
12: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
13: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
14: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
15: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
16: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
14: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
16: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
14: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
16: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
14: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
17: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
18: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
19: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.

0: υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου, μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιντικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη. Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εδώ καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
2: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
3: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
2: Θα το πάω στο Λαχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ. Και έχω και οριστική διαγραφή.
4: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στο Λαχινό. Ακόμα εμπορία σκρά, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46 δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός. Οριστική διαγραφή μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός Αχινός.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από τον Γιώργο Σαββολιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
12: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
11: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
12: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε 2 σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
15: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
16: Είμαι μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
17: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
16: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
17: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
16: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
17: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
16: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
11: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
17: Τηλέφωνο 2810 823 447.
16: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
18: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο ή καλέστε μας στο 2810 542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία. Σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
19: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
20: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
19: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
20: Μπαίνουμε λοιπόν.
19: Μπήκαμε.
21: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
19: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
21: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.

Εγώ σ' αγκαλιάζω και μέσα μου καίω. Και μες στα φιλιά σου θα πόνω και κλαίω. Και εσύ παίρνεις φορά και δίνεις αξία.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκει.

0: που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές. Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς, Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Θεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-103. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
4: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
5: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
6: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου, μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

γίνω κι ας καταστρέψω μια ζωή στη φυλακή εγώ για χάρη σου. Δεν το αντέχω ούτε σε σκέψη. Άλλος να υπάρχει αγκαλιά στο μαξιλάρι σου. Φωνιά θα γίνω και δεν με νοιάζει. Στη φυλακή μου και στις τύψεις μ' αν θα χάνομαι. Εγώ σ' αγάπη

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή ο Δασονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
13: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
14: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
15: Ο Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
16: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
17: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
18: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
19: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
20: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
19: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
20: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
19: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
20: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
21: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.

0: Ράδιο 1,5 9-10.
1: Ράδιο 1,5. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8:30.

0: Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
0: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
1: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
2: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
3: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810 542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιότητα.

Αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά. Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

για λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ'

Κάτι σε κάνει και γυρνάς μετανιωμένη. Νύχτες που μόνη σου φοβάσαι τη βροχή. Και εκεί που λες κανένας δεν σε περιμένει. Κι η μοναξιά τα βήματα σου οδηγεί. Όχι πως θέλω

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Εδώ καλός παλιάτσις, λεφτά δεν πληρώνεις, απ' το σαράβαλο γλιτώνεις.
8: Πού σε βρε και σε ψάχνω, σου έδωσα πέρυσι μια σακαράκα και ακόμα τρέχω στις εφορίες.
9: Και τι τα κάνεις τώρα κύριος?
8: Θα το πάω στον Αχινό. Δίνει για κάθε παλιό αυτοκίνητο από 80 έως 200 ευρώ. Και έχω και οριστική διαγραφή.
10: Για σίγουρη διαγραφή με πιστοποιητικό καταστροφής, ελάτε στον Αχινό. Ακόμα, εμπορία Scrap, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Με 46, δίπλα στο βενζινάδικο ΕΚΟ, στο Γιώφυρο. Τηλέφωνα 6973 501 737 και 2817 7171 73. Αχινός. Οριστική διαγραφή, μια και καλή. Καθαρή πόλη, καθαρές δουλειές. Στην αυτοκίνηση μοναδικός, Αχινός.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
12: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
14: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
13: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
14: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
13: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές υπέροχες απολαύσεις.
14: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
13: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
14: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή. Τηλέφωνο 2810 823 447.
13: Αρτοπηγεία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
15: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
16: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
15: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
16: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
15: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμιση, 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: '65. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου.

0: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρες Live.
1: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
2: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
1: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
3: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
1: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
3: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
1: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
0: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
1: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
3: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή των Σονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
15: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς, Σαπουντζής, εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Θεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
16: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
17: Αρτοπία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
16: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
17: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
16: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
17: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
16: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
18: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
17: Τηλέφωνο 2810-823-447.
16: Αρτοπηγεία ζαχαροπλαστική σώπασης. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
19: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

βάζεις. Μην ανησυχείς, αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά της.

μέσα στην καρδιά, απ' τους φόβους η ανάσα.

0: Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου, μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ιωαννινόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
5: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιντικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815-202-173 και κινητό 6949-58-2114 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
6: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 319 600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
9: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
10: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
11: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
10: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
11: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
10: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
11: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα

Χριστός. Ζωή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.

Μετά έσβησε το φως και νιώσα δάκρυα στο φιλί σου. Μη με ρωτήσεις τι και πώς, μα πες μου εσύ για την ψυχή σου. Πες πώς μπορείς και περπατάς.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
1: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρου.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
7: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε 2 σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
10: Λουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίδες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. κάθε φορά.
11: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
1: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
2: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
3: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
2: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
3: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
2: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
3: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
2: Ανανέωσου.
3: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

0: 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι ψώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Καλώς λοιπόν και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Πατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαπουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
0: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
1: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή των Σονίρων.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

σε πολιορκώ, θα σε πολιορκώ. Με πάτιο τυράβλους και κρούς θα σε χτυπώ. Θα σε πολιορκώ, θα σε πολιορκώ. Μέχρι να καταφέρω να

0: πολύ ορκό, θα σε πολύ ορκό, μέχρι να καταφέρω να σε εκδικηθώ. Θα σε πολύ ορκό, θα σε πολύ ορκό, με πάτριοτ πυράβλους και κρούστα σε χτυπώ. Θα σε πολύ ορκό, θα σε πολύ ορκό, μέχρι να καταφέρω να σε εκδικηθώ.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Μόνο αυθεντικά λαϊκά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
4: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικόλα.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
0: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία